0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Yeah.

0: House Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.gov. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ζωή. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
9: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
10: Ρυθμός Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κι ας μη το λένε Γιάννη.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Αμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλό

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού σε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: πρέπει.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μολόκλει.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπορεί. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο απολυθής επικεφαλής του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου της Βικτόριας φυλακίστηκε για διαφθορά αφού αποδέχτηκε μίζες από εταιρεία καθαρισμού. Ο James Pinter, 58 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και 8 μηνών στο περιφερειακό δικαστήριο της Βικτόριας το απόγευμα της Πέμπτης αφού ομολόγησε την ενοχή του για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Πίντερ είχε εργαστεί για δεκαετίες σε σιδηροδρομικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία πριν ανέλθει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της V-Line το 2016. Ωστόσο, ήταν οι φιλίες και οι επαγγελματικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου ρόλου στη Metro Trains που τον οδήγησαν να εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς και να χάσει το μισθό του ύψους σχεδόν 500.000 δολαρίων που χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους. Ένας άνδρας μαχαιρώθηκε αφού δέχτηκε ενέδρα από πίσω σε μια προφανώς απρόκλητη επίθεση ενώ έκανε τον πρωινό του περίπατο στη Μελβούρνη. Ο 68χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε ενώ περπατούσε κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκίνιφερ στη διασταύρωση των οδών Marshall Drive και St. Albans Road στο προάστιο St. Albans γύρω στις 3:20 το πρωί της Πέμπτης. Υπέστη τραύμα στο κάτω μέρος της πλάτης του και τραύμα από μαχαίρι στον ώμο, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βικτόριας. Ο τραυματισμένος άνδρας κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, η οποία κάλεσε την αστυνομία πριν ο ίδιος επιστρέψει στο σπίτι του, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σε αυτό το στάδιο, τα κίνητρα γύρω από το περιστατικό παραμένουν ασαφή, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μια πολύ ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εκτελήσεται στην Πρέβεζα, καθώς τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Τα τρία ανήλικα, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού, φιλοξενούνται από την Τρίτη με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Πρέβεζας για παραμέληση και υποσιτισμό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα παιδιά δεν φυλάσσονται και έξω από το νοσοκομείο βρίσκεται ο πατέρας τους. Την καταγγελία έκαναν συγγενείς για τον πατέρα. Η μητέρα έφυγε από το σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι δεν φυλάσσονται τα παιδιά από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα παγάγει, ποιος θα φταίει? Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει το χωροφύλακα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος. Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ με τις προετοιμασίες στην πόλη να μπαίνουν σε τελική ευθεία. Μέχρι το Σάββατο, οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πόλη θα είναι αστακός με χιλιάδες αστυνομικούς και drones να επιτηρούν, ενώ σημαντικές θα είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγκαινίων έχουν σχεδιαστεί εκτεταμένα μέτρα με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, καθώς και η χρήση δεκάδων drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών κυμάτων ζέστης που έσπασαν ρεκόρ το καλοκαίρι. Ο αριθμός έρχεται σε σύγκριση με εκείνο των θανάτων που θα αναμενόταν υπό κανονικές συνθήκες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ελληπή στοιχεία. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε τρεις από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τους 25.000 θανάτους, σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων για τον Αύγουστο. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ αναμένονται θερμοί άνεμοι με κυρίως έθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι όμορφος, ανοιξιάτικος, με έθριο ουρανό και ήπιες θερμοκρασίες γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι ήπιος με μερική νέφωση και μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα ελαφρών βροχοπτώσεων νωρίς το πρωί. Ανεμόδεις συνθήκες με ένα ψυχρό μέτωπο να φέρνει τοπικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 18 βαθμούς για το Πέρθ. Στο Χόμπαρτ ο καιρός θα είναι δροσερός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα επικρατήσουν ενισχυμένοι άνεμοι και σποραδικές ελαφρές βροχές. Η Καμπέρα θα έχει ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Ντάρουιν ο καιρός θα είναι ζεστός ηλιόλουστη ημέρα, με την τροπική ζέστη να συνεχίζεται και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τη Μελβούρνη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχετε μαζί σας ομπρέλα, καθώς αναμένονται βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Πόσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα. Και θα γεμίσει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα. Και θα γεμίσω.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview, κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 8 ακριβώς, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί προωθούν ατζέντες μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ ο ομόλογος του από το Εθνικό Κόμμα πιστεύει ότι το σχολικό πρόγραμμα σπουδών διδάσκει μια αντιμπό ιδεολογία. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις απόψεις αυτές θεμελιωδώς εσφαλμένες. Ο ηγέτης των Εθνικών Ματ Κάναβαν τάχθηκε κατά της κηδεμονίας των νεαρών ανδρών στα σχολεία, ισχυριζόμενος ότι ένα κρατικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών για τις σχέσεις σεβασμού, respectful relationships, ενδέχεται να τους στρέφει σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο. Ανέφερε ότι το πρόγραμμα παρήχει την ευκαιρία σε νεαρά αγόρια να αναλογιστούν το ανδρικό τους προνόμιο και την εξουσία τους και παρόλο που έχει καλές προθέσεις, θα μπορούσε να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αυτή η anti-boy ιδεολογία δεν έχει θέση στα σχολεία μας, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. Φέρνουν αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και στη συνέχεια οθούν τα νεαρά αγόρια σε τοξικές φωνές στο διαδίκτυο επειδή αναζητούν κάποιον να τους προσφέρει σεβασμό και υποστήριξη. Το εθνικό πλαίσιο για τη σχέση σεβασμού που θεσπίστηκε για να διδάξει στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέματα σχετικά με τη σχέση σεβασμού, την ισότητα των φύλων και τη συνένεση, δεν αναφέρει το ανδρικό προνόμιο. Το αποτέλεσμα που αφορά την συμπεριληπτικότητα καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν τους μαθητές χωρίς να προσδιορίζει φύλο, να εξετάσουν πώς οι ταυτότητες και οι εμπειρίες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εξουσία και την ανισότητα, επηρεάζουν τις σχέσεις και τη ζωή τους, με τρόπους που ταιριάζουν στην ηλικία και την ανάπτυξή τους. Η παρουσία του στρατού των ΗΠΑ στην Αυστραλία πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω με τον Υπουργό Άμυνας να προαναγγέλει επικείμενες ανακοινώσεις για μεγαλύτερη αμερικανική διάταξη δυνάμεων σε αυστραλιανό έδαφος. Ο Ρίτσαρντ Μάλς συνάντησε τον Αμερικανό ομολογό του Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον και συζήτησαν την επέκταση της αμερικανικής παρουσίας σε αυστραλιανές στρατιωτικές βάσεις. Οι ΗΠΑ ήδη διαθέτουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Αυστραλία μέσω υφιστάμενων συμφωνιών διάταξης δυνάμεων. Περίπου 1.000 άτομα προσωπικού του ναυτικού των ΗΠΑ πρόκειται να εγκατασταθούν στη βάση HMAS Sterling από το επόμενο έτος για την υποστήριξη των Αμερικανικών υποβρυχιών κλάσης Virginia που επιχειρούν από τη ναυτική βάση. Ο κ. Μάλς δήλωσε ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα αυξηθεί περαιτέρω με ανακοινώσεις να αναμένονται όταν ο ίδιος και η Υπουργός Εξωτερικών Penny Wong συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομόλογους τους στους επόμενους μήνες. Με απόλυτη σαφήνεια, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς έθεσε κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών το θέμα του αποκλεισμού της Τουρκίας από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, επικαλούμενος στις συνεχείς απειλές της Τουρκίας. Απευθυνόμενος σε κορυφαίο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε: «Θέλω να εγγυηθείτε σήμερα ότι μόνο ευρωπαϊκές χώρες θα λαμβάνουν χρήματα από το InvestEU και όχι τρίτες χώρες, οι οποίες απειλούν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και ανέδειξε το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων στην Ελλάδα, αναφερόμενο στη διαρκή επιθετικότητα της Τουρκίας. Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, που είχε εκδοθεί και missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί την Τρίτη και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από κινητοποίηση, η 15χρονη βρέθηκε σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και, όπως κατήγγειλε, είχε υποστεί βιασμό. Το νεαρό κορίτσι, όταν έφυγε από το σπίτι της, πήγε σε 31χρονο, άγνωστο πώς. Εκεί, στο σπίτι του, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, τη βίασε ο άνδρας, αλλά και ένας 32χρονος φίλος του που βρισκόταν στην οικία. Τους 1.243 έφτασαν οι νεκροί στο Νεπάλ και Θιβέτ μετά την ξαφνική πλημμύρα και κατολίσθηση που ακολούθησε την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια. Περισσότεροι από 4.700 άνθρωποι ακόμα αγνοούνται, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύριγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ αναμένονται θερμοί άνεμοι με κυρίως έθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι όμορφος, ανοιξιάτικος, με έθριο ουρανό και ήπιες θερμοκρασίες γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι ήπιος, με μερική νέφωση και μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα ελαφρών βροχοπτώσεων νωρίς το πρωί. Ανεμόδεις συνθήκες με ένα ψυχρό μέτωπο να φέρνει τοπικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 18 βαθμούς για το Πέρθ. Στο Ο καιρός θα είναι δροσερός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα επικρατήσουν ενισχυμένοι άνεμοι και σποραδικές ελαφρές βροχές. Η Καμπέρα θα έχει ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό με θερμοκρασία να ανεβαίνει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Ντάρουιν ο καιρός θα είναι ζεστός ηλιόλουστη τη ημέρα, με την τροπική ζέστη να συνεχίζεται και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ για τη Μελβούρνη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχετε μαζί σας ομπρέλα καθώς αναμένονται βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store, αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακόμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ακούς Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Brief. Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο απολυθής επικεφαλής του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου της Βικτόριας φυλακίστηκε για διαφθορά αφού αποδέχτηκε μίζες από εταιρεία καθαρισμού. Ο James Pinter, 58 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και 8 μηνών στο περιφερειακό δικαστήριο της Βικτόριας το απόγευμα της 5ης αφού ομολόγησε την ενοχή του για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Πίντερ είχε εργαστεί για δεκαετίες σε σιδηροδρομικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία πριν ανέλθει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της V-Line το 2016. Ωστόσο, ήταν οι φιλίες και οι επαγγελματικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου ρόλου στη Metro Trains που τον οδήγησαν να εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς και να χάσει το μισθό του ύψους σχεδόν 500.000 δολαρίων που χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους. Ένας άνδρας μαχαιρώθηκε αφού δέχτηκε ενέδρα από πίσω σε μια προφανώς απρόκλητη επίθεση ενώ έκανε τον πρωινό του περίπατο στη Μελβούρνη. Ο 68χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε ενώ περπατούσε κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκίνιφερ στη διασταύρωση των οδών Mulhall Drive και St. Albans Road στο προάστιο St. Albans γύρω στις 3:20 το πρωί της 5ης. Υπέστη τραύμα στο κάτω μέρος της πλάτης του και τραύμα από μαχαίρι στον νόμο, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βικτόριας. Ο τραυματισμένος άνδρας κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, η οποία κάλεσε την αστυνομία πριν ο ίδιος επιστρέψει στο σπίτι του, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σε αυτό το στάδιο, τα κίνητρα γύρω από το περιστατικό παραμένουν ασαφή, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μια πολύ ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εκτελήσεται στην Πρέβεζα, καθώς 3 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Τα 3 ανήλικα, 2 αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού, φιλοξενούνται από την Τρίτη με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Πρέβεζας για παραμέληση και υποσιτισμό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα παιδιά δεν φυλάσσονται και έξω από το νοσοκομείο βρίσκεται ο πατέρας τους. Την καταγγελία έκαναν συγγενείς για τον πατέρα. Η μητέρα έφυγε από το σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι δεν φυλάσσονται τα παιδιά από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει, ποιος θα φταίει? Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει το χωροφύλακα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος. Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ με τις προετοιμασίες στην πόλη να μπαίνουν σε τελική ευθεία. Μέχρι το Σάββατο, οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πόλη θα είναι αστακός με χιλιάδες αστυνομικούς και drones να επιτηρούν, ενώ σημαντικές θα είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων έχουν σχεδιαστεί εκτεταμένα μέτρα με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, καθώς και η χρήση δεκάδων drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών κυμάτων ζέστης που έσπασαν ρεκόρ το καλοκαίρι. Ο αριθμός έρχεται σε σύγκριση με εκείνο των θανάτων που θα αναμενόταν υπό κανονικές συνθήκες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ελληπή στοιχεία. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τους 25.000 θανάτους, σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων για τον Αύγουστο. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ αναμένονται θερμοί άνεμοι με κυρίως έθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι όμορφος, ανοιξιάτικος, με έθριο ουρανό και ήπιες θερμοκρασίες γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι ήπιος με μερική νέφωση και μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα ελαφρών βροχοπτώσεων νωρίς το πρωί. Ανεμόδεις συνθήκες με ένα ψυχρό μέτωπο να φέρνει τοπικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 18 βαθμούς για το Πέρθ. Στο Χόμπαρτ ο καιρός θα είναι δροσερός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα επικρατήσουν ενισχυμένοι άνεμοι και σποραδικές ελαφρές βροχές. Η Καμπέρα θα έχει ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Ντάρουιν ο καιρός θα είναι ζεστός ηλιόλουστη ημέρα, με την τροπική ζέστη να συνεχίζεται και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τη Μελβούρνη η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχετε μαζί σας ομπρέλα, καθώς αναμένονται βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Rythmos Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

μόνο σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 ακριβώς, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Θρασίτατοι κλέφτες χαλκού αφήνουν κυριολεκτικά γειτονιές στο σκοτάδι στη Μελβούρνη, αναβαθμίζοντας τη δράση τους από τους μετρητές νερού στο έδαφος στην αφαίρεση του πολυμερούς καλωδίου κατευθείαν από τα τοπικά φώτα των δρόμων και του σηματοδότης κυκλοφορίας. Οι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Βικτόριας ανέφεραν αύξηση των βανδαλισμών στις υποδομές οδικού φωτισμού, καθώς αντίστακτοι κυνηγοί μετάλλων παραβιάζουν ηλεκτρικά φρεάτια για να πάρουν καλώδια χαλκού, τα οποία στη συνέχεια μεταπολούν. Μάλιστα, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας OzNet, ο οποίος καλύπτει τα βόρεια και ανατολικά προάστια της Μελβούρνης, έχει καταγράψει σχεδόν 300 περιστατικά κλοπής χαλκού από τον Ιανουάριο, με το Clyde North να αποτελεί τον κυριότερο στόχο. Τα καλώδια χαλκού μπορούν να μεταφέρουν έως και 1500 βολτ και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο, εάν κάποιος τα παραβιάσει. Αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει καθόλου τους κλέφτες. Οι υποδομές οδικού φωτισμού φαίνεται να είναι ο τελευταίος στόχος, με τους κλέφτες να περνούν από τους μετρητές νερού και αερίου στην εισβολή σε νεόδμητες οικοδομές που μόλις έχουν εξοπλιστεί με νέα καλωδίωση. Ο φόρος καπνού θα μειωθεί έως και κατά 80% βάσει ενός νέου σχεδίου του συνασπισμού που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, παρουσίασε το σχέδιό του για τη μείωση του φόρου που καταβάλλεται για την αγορά τσιγάρων και προϊόντων καπνού, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κερδοφόρα φύση της παράνομης αγοράς. Το σχέδιο θα νομιμοποιούσε επίσης την πώληση συσκευών ατμίσματος νικοτίνης και φακέλων νικοτίνης, η διάθεση των οποίων επί του παρόντος υπόκειται σε περιορισμούς. Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού για θέματα θησαυροφυλακίου, Tim Wilson, δήλωσε ότι το σχέδιο θα αυξήσει τα ομοσπονδιακά έσοδα, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις χρηματικές ροές προς το οργανωμένο έγκλημα. Θα αυξήσει τα κυβερνητικά έσοδα κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, επειδή θα σταματήσει τον κόσμο από το να αγοράζει προϊόντα από τη μαύρη αγορά και θα τον οδηγήσει στο να αγοράζει από την νόμιμη αγορά, δήλωσε ο Wilson στο ABC Radio National. Σε κακούργημα από πλημέλημα μεταφέρεται το αδίκημα των τηλεφωνικών απάτων, αφού το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε για αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και η εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα, υπονοούντας έτσι την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες. Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, όπου είχε εκδοθεί και missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί την Τρίτη και οι ειδικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από κινητοποίηση, η 15χρονη βρέθηκε σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και, όπως κατήγγειλε, είχε υποστεί βιασμό. Το νεαρό